0: Ναι, Μέση, fall down the field, trick behind, κασέ φορέτ, σκορέ πόη.
1: Του, Πορτσουκάλ, Πορτσουκάλ. Win blow, λίγο χλωρονάλτο, νόμο, εχαρμοτέ μου, τη full team out player.
2: This man!
3: Λάμε και νόηστο μα, πάει μη λουκλό παρέτ, πάει απένα.
0: Καρούτε!
3: Long number 5 June, αφήμε τη σύπα, η τέκεν FIFA World Cup Spirit, η καμλο ροκ το πότφυλα, ο αδερν πι, FIFA World Cup Πάρε.
1: Κολεμόλ σκουάτ πιού, ρεμ καλαβλο φίβρι την πλοιού, μο σελεμπρέτε φουτπολ του κατά.
4: Πες παρέτ φλόου, by winning big prizes, so come proud, more represent them team πλοιού.
5: Want to save one and stop happen long pot fila more round lo Vanuatu. Press Club lo Vanuatu, Hemi One Life Panel discussion long VBTC where Hemi focus long issues more development long country.
6: Suppose you stop listening, we welcome Hemi Mevroan los VBTC.
5: Next is Press Club by Hemi Stop long Thursday, number 28 May 2026. More topic lo time ya, Hemi fight lo home, more strong need to look back lo law lo masket. Tune in again long every platform long VBTC long save care more update.
7: You stop listening to Fan Power 99 FM.